και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές οχθρίτες και